ότι ο τον πόημα νέο μας. Αλλά το τακνού σε λύνιε ζύγοντα. Δυο σου δίνε καό γέννα τραγιού. Ήλ σε τύρνου, ήλ σε νε το τύρνου. Αν γέννα σε δρούγο, το μπρος να γιού. Ήλ σε τύρνου, ήλ σε νε το τύρνου. Αλλιένα за другу добро